0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Είστε ευτυχισμένοι και να είστε πάντα χαρούμενοι, να μην χτυπάτε, να μην κλαίτε, γιατί στεναχωριέμαι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

αλλάζουν οι εποχές. Όλα μένουνε στο χθες, όλα είναι δανεικά κι όλα γίνονται στιγμές. Κι εμείς που φτάσαμε όσο εδώ, μετράμε τώρα πια πληγές.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

πράγμα σίγουρα μπορώ να πω ότι δεν έχω ιδέα από χώρο. Καλύτερα στο χέρι μπύρα ή ποτό, σίγουρα θα ξεθαρέψω ίσως και να λυκνίσω. Θυμάμαι μία από τις φορές που είχαμε βγει, ήσουν σαν τη Μοναλίζα, όμορφη χαμογελαστή. Τα φώτα πάνω σου σαν ήταν προβολής, από μήχανες Θεός τα ζήλευε και ο Σοφοκλής. Μα ευτυχώς που σε γνώρισα εκεί.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

0: σωστά.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα, 2,49.

0: Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10 και 29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
2: here in the morning. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον αφή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν πανελλήνια σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων. Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολης παρουσίασε ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο για το νερό και την αποφυγή της σπατάλης του. Με ανακοίνωση της εταιρείας Κερδός Ερμής, ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία εκμετάλλασης χώρων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, γνωστοποιείται πως το διόρροφο γκαράζ στην είσοδο της πόλης παραμένει σε λειτουργία μετά από τους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ανακοίνωση για την καρδιολογική κλινική και το πρόβλημα της υποστελέχωσης εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών στο επικόντο. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια και η αντίπαλή της στη League Face θα είναι Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK Linzer, με το πρόγραμμα των αγώνων να γίνεται γνωστό αύριο Σάββατο. Ο Όφι νίκησε και στη Σόφια την Τσεσκά με 0-2 στη ρεβάν του 3-0 της Κρήτης για τα play-offs του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face της διοργάνωσης, όπου περιμένει και ο Ολυμπιακός την κλήρωση. Με πέναλτι στην παράταση στο 125, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Face του Europa Conference League. Η νέα σεζόν άρχισε

0: Με το χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο. Μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν στη Νορβηγία, για τα play-offs του Europa Conference League στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν πανελλήνια σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων. Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολης παρουσίασε ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο για το νερό και την αποφυγή της σπατάλης του. Με ανακοίνωση της εταιρείας Κερδός Θερμής, ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία εκμετάλλασης χώρων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, γνωστοποιείται πως το διόρροφο γκαράζ στην είσοδο της πόλης παραμένει σε λειτουργία μετά από τους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ανακοίνωση για την καρδιολογική κλινική και το πρόβλημα της υποστελέχωσης εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών στο επικοντό. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια και η αντίπαλή της στη League Face θα είναι Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK Linzer, με το πρόγραμμα των αγώνων να γίνεται γνωστό αύριο Σάββατο. Ο Όφι νίκησε και στη Σόφια την Τσεσκά με 0-2 στη ρεβάνς του 3-0 της Κρήτης για τα play-offs του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face της διοργάνωσης, όπου περιμένει και ο Ολυμπιακός την κλήρωση. Με πέναλτι στην παράταση στο 125, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Face του Europa Conference League. Η νέα σεζόν άρχισε με το χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο, μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν στη Νορβηγία για τα play-offs του Europa Conference League στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν.

ταιριάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινή σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμού Πολιτισσίρου ή βρείτε τον στα social.

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν πανελλήνια σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων. Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολης παρουσίασε ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο για το νερό και την αποφυγή της σπατάλης του. Με ανακοίνωση της εταιρείας Κερδός Ερμής, ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία εκμετάλλασης χώρων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, γνωστοποιείται πως το διόρροφο γκαράζ στην είσοδο της πόλης παραμένει σε λειτουργία μετά από τους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ανακοίνωση για την καρδιολογική κλινική και το πρόβλημα της υποστελέχωσης εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών στο επικοντό. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια και η αντίπαλή της στη League Face θα είναι Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK Linzer, με το πρόγραμμα των αγώνων να γίνεται γνωστό αύριο Σάββατο. Ο Όφη νίκησε και στη Σόφια την Τσεσκά με 0-2 στη ρεβάνς του 3-0 της Κρήτης για τα play-offs του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face της διοργάνωσης, όπου περιμένει και ο Ολυμπιακός την κλήρωση. Με πέναλτι στην παράταση στο 125, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Face του Europa Conference League. Η νέα σεζόν άρχισε με το χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο, μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν στη Νορβηγία για τα play-offs του Europa Conference League στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίο Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς.

από τους 95,8 στα FM και από το www.agiolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε Αγίο Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής, που απόψε έχει παγκόσμιο χρώμα. Ξεκινήσαμε με την Αγκάθα Κατέλ από την Γαλλία και Καταλωνία στο Μάγιο τον Πλίδο. Για τη συνέχεια, η Άνσλι Χάμιλ από τη Σκωτία σε ένα κομμάτι που πραγματικά δεν μπορώ να προσπαθήσω να σας το πω τον τίτλο του.

η κέλτικη γλώσσα δεν είναι και πιο εύκολη. Αλλά το επόμενο κομμάτι νομίζω ότι μπορώ να σας πω το τίτλο. All Andra από την Annie Baylis από την Κορνουάλη.

Το παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστές και χώρες που δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς μέχρι πρότινος. Μια από αυτές ήταν το Κάπο Βέρντε. Βέβαια η Σεζάρια Ιβόρα ήταν μια καλή πρέσβυρα για τη χώρα της. Εμείς θα ακούσουμε τον Ντένις Μότα στο Κέρν Μι Ε.

0: ακολουθεί κάτι ελληνικό, ο Γιώργης Χριστοδούλου, στο ένα εισταγμένο τραγουδάκι.
1: Στα Χανιά χασμουρίθ

και θα ακούσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής με τον Καμπάι Τζο από το Κονγκό στο Μποκανάγκαϊ.

0: Της εταιρείας Κερδός Θερμής, ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία εκμετάλλασης χώρων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, γνωστοποιείται πως το διόρροφο γκαράζ στην είσοδο της πόλης παραμένει σε λειτουργία μετά από τους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ανακοίνωση για την καρδιολογική κλινική και το πρόβλημα της υποστελέχωσης εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών στο επικοντό. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια και η αντίπαλή της στη League Face θα είναι Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK Linzer, με το πρόγραμμα των αγώνων να γίνεται γνωστό αύριο Σάββατο. Ο Όφη νίκησε και στη Σόφια την Τσεσκά με 0-2 στη ρεβάνς του 3-0 της Κρήτης για τα play-offs του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face της διοργάνωσης, όπου περιμένει και ο Ολυμπιακός την κλήρωση. Με πέναλτι στην παράταση στο 125, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Face του Europa Conference League. Η νέα σεζόν άρχισε με το χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο, μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν στη Νορβηγία για τα play-offs του Europa Conference League στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

Με το Ζετελές Λεσολέγη από το Βέλγιο αρχίσαμε τη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής «Τα χρώματα της μουσικής». Ακολουθεί η Λιουάννα Αντράντες από την Αγγόλα στο «Εναμοράντα».

άλλος ένας περίεργος προορισμός. Σάο Τόμε και Πρινσίπε, Νέτο Αρμάντο, Μίνα Πικίνα.

0: الناموس لن ينكسر للقضية سننتصر.
1: Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής, που θα είναι η Του από το Άγιο Μαυρίκιο και την Ελβετία στο Sky. Από τον Ερεστή Σχοινά που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ και εμείς, καλώς έχονται των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 6.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν πανελλήνια σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων. Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολη.

0: Λίκ της Ζυρίχης, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών στο επικοντό. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια και η αντίπαλή της στη League Face θα είναι Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Como και LASK Linzer, με το πρόγραμμα των αγώνων να γίνεται γνωστό αύριο Σάββατο. Ο Όφι νίκησε και στη Σόφια την Τσεσκά με 0-2 στη ρεβάνς του 3-0 της Κρήτης για τα play-offs του Europa League και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face της διοργάνωσης, όπου περιμένει και ο Ολυμπιακός την κλήρωση. Με πέναλτι στην παράταση στο 125, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Face του Europa Conference League. Η νέα σεζόν άρχισε με το χειρότερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, καθώς έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο, μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν στη Νορβηγία για τα play-offs του Europa Conference League στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Chaos in effect. We're coming at you with a mental vibe. And this one is for the...